Σαν μη τη φοβάρα πήγε καλέ όνομα κι ο καν είσαι ζώμα κλώς το Ισλαέλ, κλώς το Ραόσιο. Listen.